0: ζάουν χαμότου, κόνα μπαφαμίλια, λαμπάρι ξύρα, γκάθτος ουμαλάρα, νοσέλοπταν.
1: Κνάρ είναι ένα λαός δετ άτου κουιδάδου μπα λαμπάρι, φαμίλια νο ανεμάρ σύρα δετ. Είναι σύραμος, μπέλα γιατίβδαρι σέλου και χλίρου. Νουνέμος μπέλα αμέντα ρεντιμέντου φαμίλια. Χάμος σουπόρτα χωνε φέν πυρ ατίβδαρι σέλου και χλίρου, χανα σαν κόρου είχε γρέζα νο PSF.
0: Είχα φύαρ, νο ατετούδι μπάρακ νε μπέλη μήτα λαμπάρικ μάνε νο λαμπάρικ φέτο σύρα, ατου δεζεμβόλβε σύρα νια ποτενσιαλιδάδι. Είναι άμαν, τέγκη φω οπορτουνιδάδι νε μπέ χανέσαν, μα λαμπάρικ φέτο, νο λαμπάρικ μάνε. Νο σου πόρτα σύρα, ατου μόρις λίβρε χούσε εξπετασάου νο ατετούδι μπαζέα μπαζένερου.
1: Είναι άμαν, σερβίσο χαμούτου, κφάχε κνάρ νο ρεσπονσιμπλεδάδι ή ομαλάραν, χώδι κουιδάδου ο αν σύρα. Λίγο χωρίς σερβίσο χαμούτουκ μακ, φαμίλια χαρμονία, σαουδάβελ, νο κομμουνικασάου να μπαινά κλόκε, νο ονέστου. Είναι άμαν φάχε ποδέρ, νο φώτη δισιζάου χαμούτουκ, είχα φαμίλια.